σοφώνει, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φώνει, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φώνει, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φώνει, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάρο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φώνει, τη κάνουμε